0: Μεκτάζει να με χάσουν πολύ κόεν, γεια σου, γεια σου.
1: Και δεν σε νοιάζει πια για μένα.

νύχτα έχει πόνο, απόψε που σκοτώνω όλα τα όνειρά μου κι εσύ πληγεί στη καρδιά. Οι δρόμοι όλοι κελίσαν και μόνο μου μ' αφήσαν σε ένα παράθυρο η νύχτα δεν περνά. Μοιάζω σαν λιποτάκτης στο δρόμο της αγάπης να ψάχνω δικιά μου γωνιά και εσύ, και εσύ πουθενά. Η νύχτα φέρνει η νύχτα και εσύ μια καλή νύχτα, μακάρι να έχεις καρδιά να έρθει.

Γυρίζω και μεθάω να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δακρύα στα μάτια και όνειρα κομμάτια, με σένα μιλάω ξανά, καημός χωρίς γιατριά. Και μες στη μοναξιά μου τρελαίνεται η καρδιά μου, και φεύγω και φεύγω, γιατί χωρίς αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει μια σκέψη στο νου μου τρελή, και εσύ μια

Γεια σου Τρίφωνας. Ραδιοφωνόμελοι, μόνομελοι. Ζε Ιαβανίτ, νεκούδα, είμ Σούκι. כל שבת על הסובוך.

0: σου.
1: Ντάλε και ντάλε, έλα. Ράδιο Δβάση. Νίκολας. Άιντε όρλι μου. Τσαφτέα μας όρλι.

0: Έλα.
1: Αυτά τα δυο.
0: Ναι, ναι, έφα σενιόρ. Ραβίτ, έφα σενιόρ.
1: Και έχω κι αΐ. Α, και έχω κι αΐ.
0: Άιντε, σενιόρ, το λέει εδώ.

0: Όλα με ζυπηλιά.
1: Άσεψε όλες τις πληρές μου αναμνήσεις.
0: Λάβλη.
1: Δεν έχω δύναμη να βλέπω τα...
0: Αντιό. Λάβλη μου, χιμπούκ με νησικά.
1: Θυμίζουν μια χαμένη αγκαλιά.
0: Ένα Λέα, ένα Λέα, Λάβλη, ένα Λέα. Αντιό.

ναι. Νίκολας. Μη μου τη χαλάς, Σαρλέ Νταβίδ Αχίτοβ. Χατ πέαμι. Άιντε όλοι κόιν.

Hola, hola, hola, ven, aire. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, παρακαλώ, ναι. Ωχ. Άρησαν.

0: Matapos, είσαι μάγκας. Είσαι γεβένανης.
1: Πώς γυρίζεις
0: στις ταπέρνες.
1: Είσαι και μπελαλής.
0: Λαχών.
1: Πώς γυρίζεις τις ταβέρνες.
0: Αντιό.
1: Είσαι και μπελαλής.
0: Γεια σου Τρίφωνας.
1: Έμαθα πως είσαι μάγκας. Είσαι και Μερακλής.
0: Έλα μπε.
1: Τουρνέ
0: και τουρνέ.
1: Τουρνέ
0: ναι, ναι. Βρε μάγκα, βρε μάγκα μου τον
1: τουρνέ
0: και τουρνέ.
1: Τουρνέ ναι. Πες το βρε μάγκα,
0: βρε μάγκα μου τον αλλά. Οχ, αλλά οχ.
1: Γεια σου μάγκα.
0: Ναι, ναι. Παλαμιάρι. Παλαμάκια, παρακαλώ. Παλαμάκια.